πάω. Κουζός που έτσι μου πάτω ήκουσε το κέτο να. Μπορεί να ζω με όντε. Άντες από μου γάντε. Σα είχο με one and only. Άντες από κοντά. Κουρτσά μας όμως. Νοκέσα τα πες πράγμα πάω.